Η ώρα στη Τουρκία είναι 5. Καλησπέρα. Σήμερα είναι Παρασκευή 17 Ιουλίου. Ακούτε το πρόγραμμα της Φωνής της Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιερώμα, γεύσεις στον δρόμο και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φιδάν, είχαμε μια πολύ παραγωγική επίσκεψη στην Ουκρανία. Ο Τουρκός Υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει μια νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανανεωμένη υποστήριξη.

0: μεταξύ για την κυριαρχία της Ουκρανίας και την ετοιμότητα της Άγκαρα να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Οι συνομιλίες για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 είναι πολύ ελπιδοφόρες. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Mike Turner δήλωσε ότι στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Υπεθά, η διαδικασία των S-400 προχωρά με πολύπλευρο τρόπο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι οι ενημερώσεις σχετικά με τα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλου ελληνικού S-400 της Τουρκία θα ανακοινωθούν όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία και η Ουκρανία ενισχύουν τη στρατηγική συνεργασία τους παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ακάφη Δαν μετά από ό,τι χαρακτήρισε εξαιρετικά παραγωγική επίσκεψη στο Κίεβο με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις, το εμπόριο και την περιφερειακή ασφάλεια. Σε ανακοίνωση στο X την Παρασκευή, ο Φιδάν είπε ότι είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Κυρίλο Μπουτάνοφ και τον Υπουργό Εξωτερικών Αντρί Σιμπίχα, καλυπτώντας τις τελευταίες εξελίξεις των πόλεμων Ρωσίας-Ουκρανίας καθώς και τρόπους επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Χαιρόμαστε πολύ που η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας συνεχίζει να βαθαίνει παρά τις συνθήκες πολέμου, είπε ο Φιδάν. Χαιρέτησε την προηγούμενη της επίσκεψης του έγκριση από την Ουκρανική Βουλή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Τουρκία-Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας την σημαντικό ορόσημο που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και θα προωθήσει σημαντικά τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Η Τουρκία επαναλαμβάνει τη στήριξη στην ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Φιδάν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Τουρκίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την πρόθεση της Άγκαρα να στηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Τουρκία είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία που θα επαναφέρει τα μέρη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που θα συμβάλλει σε μια διαρκή ειρήνη, είπε. Ο Φιδάν συναντήθηκε επίσης με τον εθνικό ηγέτη των Τατάρων της Κριμαίας Μουσταφά Αμπντουλτζεμίλ Κρεμόγλου και με τον πρόεδρο της Βουλής των Τατάρων της Κριμαίας Ρεφάτ Τζουμπάροφ για να συζητήσουν την κατάσταση της κοινότητας των Τατάρων της Κριμαίας. Δήλωσε ότι η προστασία των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κριμαίας και η διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας θα παραμείνουν προτεραιότητα για την Τουρκία. Ο Φιδάν εξέφρασε επίσης ευγνωμοσύνη μετά τη λήψη κρατικού παρασύμου από τον πρόεδρο Ζελένσκι, αποκαλώντας το τιμή και ευχαριστώντας τις Ουκρανικές αρχές για την αναγνώριση. Είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να ενισχύει την μακρόχρονη φιλία και στρατηγική της συνεργασία με την Ουκρανία, σύμφωνα με το όραμα των Προέδρων των δύο χρόνων και με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα κοινά συμφέροντα.
1: Ακούτε το δελτίο ειδήσεων.
0: Ο Αμερικανός βουλευτής χαρακτήρισε πολύ επιδοφόρες τις συζητήσεις σχετικά με την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 μετά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία διεξήχθη στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Mike Turner δήλωσε στην Κυριακή ότι οι βουλευτές που συμμετείχαν στις συνομιλίες συμφώνησαν πως όσο άκουσαν μπορούν να χαρακτηριστούν δημόσια ως ενθαρρυντικά. Αρνούμενος να αποκαλύψει λεπτομέρειες για όσα ανέφεραν οι Τούρκοι αξιωματούχοι στα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, ο Τέρνερ σημείωσε ότι και η δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, μία από τις βασικές εισηγήτριες του σχετικού νομοσχεδίου, εξέφρασε παρόμοια απόψη, προσθέτοντας ότι υπήρξε κοινή συμφωνία πως όσα άκουσαν ήταν ιδιαίτερα επιδοφόρα και μπορούσαν να παρουσιαστούν με αυτόν τον τρόπο στο κοινό. Ο Τέρνερ χαρακτήρισε την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ως εξαιρετικά σημαντική, δηλώνοντας: «Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ένα πολύ ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ. Φιλοξένησε επίσης πρόσφατα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία τη Σύνοδο Κορυφής. Ελπίζω ότι θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και ότι αυτό θα της επιτρέψει να επιστρέψει στο πρόγραμμα». Ο Τέρνερ υπενθύμισε επίσης τον προηγούμενο ρόλο της Τουρκίας στην παραγωγή εξαιρετικών εξαρτημάτων για το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λέγοντας: «Οι Τούρκοι ήταν επίσης κατασκευαστές εξαρτημάτων για το F-35, γι' αυτό και η επιστροφή τους στην παραγωγή θα ήταν πολύ, πολύ σημαντική». Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι εργασίες για τα συστήματα S-400 περιφερειακής αεροάμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλης εμβέλειας της χώρας συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα. Μιλώντας στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο τύπου του Υπουργείου την Πέμπτη, στα κεντρικά της Χαβέλσαν στην Άγκαρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, είπε: Οι εργασίες για τα συστήματα S-400 περιφερειακής αεροάμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλης εμβέλειας συνεχίζονται σε πολλαπλές διαστάσεις. Θα κοινοποιηθεί στο κοινό όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις, πρόσθεσε. Ο αξιωματούχος δεν παρήχε περαιτέρω λεπτομέρειες για την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος για χρονοδιάγραμμα μελλοντικών ανακοινώσεων. Ο Ακτούρκ επίσης είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να συμβάλλουν στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα μέσω συνεργασίας με φιλικά και συμμαχικά κράτη, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δραστηριοτήτων και συμμετοχή σε πολυεθνείς αποστολές. Καταδικάζοντας τις Ισραηλινές επιθέσεις κατά μάχων στο Λίβανο και την Παλαιστίνη, ο Ακτούρκ είπε ότι τέτοιες ενέργειες συνεχίζουν να εμποδίζουν τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και επιχειρούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις που έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο. Επαναλαμβάνουμε ότι τα μέλη που ολοκληρώνουν τις διαπραγματεύσεις με οικοδομητική προσέγγιση θα υπηρετήσουν την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και στον κόσμο, τόνισε. Συνεργασία με τη Συρία. Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη στρατιωτικής συνεργασίας με τη Συρία και την υποστήριξη της ανασυγκρότησης των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο διοικητής των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων, Ναύαρχος Καντήρ Γιλντες, και η αντιπροσωπεία του επισκέφθηκαν τη Λατάκια της Συρίας στις 13 Ιουλίου με τα τουρκικά ναυτικά πλοία Τέτζεγε Ιστάμπουλ, Τέτζεγε Μπορά, Τέτζεγε Τουφάν, Τέτζεγε Γκεμνί και Τέτζεγε Εμπελιαδά. Ο εκπρόσωπος είπε ότι τα τουρκικά ναυτικά πλοία επισκέφθηκαν το λιμάνι της Λατάκιας για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Κατά την επίσκεψη, διεξήχθησαν συνομιλίες σε επίπεδο αντιπροσωπιών με τον αρχηγό του Συριακού Ναυτικού και έγιναν επιθεωρήσεις στο στρατιωτικό λιμάνι της Λατάκιας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων. Κυρίες και κύριοι, συνεχίζουμε την εκπομπή μας με ένα τραγούδι από τον Γιο Κάνοζεν.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα άρθρο που συνέταξε για το TRT World ο Abhishek Jibbaria. Για χρόνια η στρατηγική εστίαση του ΝΑΤΟ επικεντρωνόταν στη Ρωσία και την Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας. Ωστόσο, οι συνομιλίες στη φετινή Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα δείχνουν ότι ένας άλλος τομέας ασφάλειας ανέρχεται ταχύτατα στην ατζέντα, η Νότια Πτέρυγα. Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ» στην Άγκαρα, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και το Ίδρυμα ΣΕΤΑ, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, υποστήριξαν ότι τα πρόσφατα γεγονότα, από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή ως τις απειλές κατά του θαλάσσιου εμπορίου στα στενά του Ορμούς, έχουν αλλάξει ριζικά την προοπτική της Συμμαχίας για την ασφάλεια στα νότια σύνορά της. Αν και υπήρξε γενική συνένεση σχετικά με την ανάγκη του ΝΑΤΟ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή, οι αναλυτές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να συνεπάγεται αυτός ο ενισχυμένος ρόλος. Ο Μουσταφά Τζανάρ, ερευνητής εξωτερικής πολιτικής στο Ίδρυμα ΣΕΤΑ, δήλωσε στο TRT World: «Ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ο αγώνας για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς κατέδειξαν πόσο γρήγορα

Σίγουρα ένα περιφερειακό ζήτημα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα. Ο Τζανάρ, ο οποίος κατέχει επίσης τη θέση του επίκουρου καθηγητή στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής του Πανεπιστημίου Σακάρια, Όρμερ, πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια της νότιας πτέρυγας και να ενισχύσει την περιοχή αυτή μέσω συμμάχων όπως η Τουρκία». Όπως επισημαίνει, οι εκτεταμένοι διπλωματικοί δεσμοί της Άνκαρα σε όλη την περιοχή της προσδίδουν μία μοναδική θέση για τη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα. Η ανανομένη εστίαση του ΝΑΤΟ στους νότιους γειτονές του δεν προέκυψε μία νυχτή. Ο Τζανέρ επισήμανε το σχέδιο δράσης για την νότια γειτονία της Συμμαχίας, το οποίο παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον πριν από 2 χρόνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν επιτάχυνε σημαντικά τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του σχεδίου. Η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης συμπεριλαμβανομένου του Ιράν κατέδειξε για άλλη μια φορά πόσο γρήγορα η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί στις ευρωατλαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια. Ο πρόεδρος του Κέντρου Μεσανατολικών Σπουδών, Όρσαμ Καντήρ Τεμής, δήλωσε ότι η σύγκρουση αυτή αποδεικνύει πως οι απειλές που προέρχονται από τους νότιους γείτονες του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν από την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η κατάσταση αυτή κατέστησε σαφές ότι υπάρχει άμεση απειλή για τις χώρες του ΝΑΤΟ από τους ανατολικούς μας γείτονες, ανέφερε ο Τεμής. Επισημένοντας ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις μπορούν εύκολα να απειλήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του στη Μέση Ανατολή και την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που ο ίδιος χαρακτήρισε ως στρατηγική περιφερειακής ανθεκτικότητας. Η Τούρκη προωθεί 2 έννοιες εντός του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ανάληψη ευθύνης και την περιφερειακή ανθεκτικότητα, δήλωσε ο Τεμής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών και η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης θα μειώσουν την ανάγκη για μελλοντικές στρατιωτικές επεμβάσεις. Κατά τον Τεμής, η ασφάλεια δεν ορίζεται πλέον αποκλειστικά από τις στρατιωτικές δυνατότητες. Η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική ασφάλεια και η επισητιστική ασφάλεια αποτελούν μέρος αυτής της ολοκληρωμένης διάστασης της ασφάλειας, σημείωσε. Ένα από τα ισχυρότερα θέματα που αναδείχθηκαν από τις συζητήσεις στην Άνκαρα ήταν η αυξανόμενη σημασία της Τουρκίας στο πλαίσιο του εξελισσόμενου στρατηγικού οράματος του ΝΑΤΟ. Η Ντέφνε Ασλάν, ανώτερη διευθύντρια και ιδρύτρια των τουρκικών προγραμμάτων του Atlantic Council με έδρα την Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι η γεωγραφική θέση και η περιφερειακή διπλωματία της Άνκαρα καθίστανται ολοένα και πιο απαραίτητες. Σε δηλώσεις της στο TRT World ανέφερε: «Δεν μπορώ να φανταστώ την επίλυση οποιασδήποτε σύγκρουση στην περιοχή χωρίς την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, ένα σημαντικό παίκτη όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα». Η ίδια πρόσθεσε ότι η φιλοξενία της Συνόδου αντικατοπτρίζει τον ενισχυμένο ρόλο της Τουρκίας σε μια περίοδο εντάσεων που εκτείνονται από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή. Παρομοίως, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Χατζιπαϊράν Βελί της Άνκαρα, Ερμάν Ακλ, υποστήριξε ότι η αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία και οι τεχνολογικές δυνατότητες της Τουρκίας μετασχηματίζουν τη θέση της εντός της συμμαχίας. «Μια ισχυρότερη Τουρκία σημαίνει μια ισχυρότερη συμμαχία», δήλωσε ο Ακλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία δεν συμβάλλει πλέον μόνο μέσω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, αλλά ολοένα και περισσότερο μέσω των εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, τα οποία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ. Αν και οι ειδικοί συμφωνούν γενικά ότι η Μέση Ανατολή καταλαμβάνει πλέον μια πιο κεντρική θέση στη στρατηγική σκέψη του ΝΑΤΟ, υποστήριξαν ότι η προσέγγιση της συμμαχίας θα πρέπει να συνδυάζει τη συλλογική άμυνα με την περιφερειακή διπλωματία, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία. Ως η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η περιφερειακή επιρροή της Τουρκίας είναι αδιαχώριστη από την ευρύτερη στρατηγική παρουσία της συμμαχίας. Η ικανότητα της Άνκαρα να αλληλεπιδρά ταυτόχρονα με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και τους περιφερειακούς παράγοντες έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της συμμαχίας, καθώς η αστάθεια εκτείνεται πλέον από την Ουκρανία μέχρι τον κόλπο. Ο Ζαρχάν Αφατζάν, διευθυντής του Κέντρου Μελετών για το Ιράν, ΙΡΑΜ, με έδρα την Άνκαρα, δήλωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει

στηρίζει σταθερά την αρχή της περιφερειακής ανάληψης ευθύνης, δηλαδή την ιδέα ότι οι χώρες της περιοχής πρέπει να διαθεματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επιλύση των περιφερειακών κρίσεων. «Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην περιφερειακή ανάληψη ευθύνης», δήλωσε στο TRT World. Ανέφερε επίσης ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκία έγκυται στη συμπλήρωση του ρόλου της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ με βιώσιμες διπλωματικές σχέσεις. Το γεγονός ότι η Άγκαρα παραμένει σταθερά ενταγμένη στο ΝΑΤΟ, διατηρώντας παράλληλα διάλογο τόσο με το Ιράν όσο και με τις δυτικές πρωτεύουσες, την καθιστά βασικό συνομιλητή στις προσπάθειες πρόληψης περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής έντασης. Παράλληλα, ο Αφατζάν σημείωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να βλέπει την Τουρκία υπό το πρίσμα της ιδιότητας του μέλους του ΝΑΤΟ. «Λένε ότι έχουμε διμερείς σχέσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας είστε σύμμαχος του ΝΑΤΟ», ανέφερε, τονίζοντας ότι η περιφερειακή επιρροή της Άγκαρα είναι αδιαχώριστη από το ρόλο της εντός της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της συμμαχίας. Οι αναλυτές υποστήριξαν ότι ο συνδυασμός της στρατηγικής γεωγραφίας, των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των διπλωματικών διάβλων της Τουρκία αποτελεί μια ολοένα και πιο σημαντική συμβολή στην εξελισσόμενη προσέγγιση του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στην Νότια Πτέρυγα. Οι συζητήσεις αυτές αντανακλούν επίσης μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ ορίζει την ασφάλεια. Ειδικότερα στον απόϊχο της στρατιωτικής έντασης Ρωσίας-Ουκρανίας, οι παραδοσιακές στρατιωτικές απειλές διατηρούν τη σημασία τους. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστήριξαν ότι ο υβριδικός πόλεμος, οι κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και η διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των θαλάσσιων σημείων διέλευσης έχουν καταστεί εξίσου σημαντικά. Ο Τζενέρα αναφέρει την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς ως παράδειγμα ασύμμετρης πίεσης που εκτείνεται πολύ πέρα από την παραδοσιακή στρατιωτική σύγκρουση. «Αυτός δεν είναι ένας παραδοσιακός πόλεμος με την έννοια που γνωρίζουμε», δήλωσε. Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ οφείλει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις αναδυόμενες νέες απειλές. Ο ΑΚΛΕ, προχωρώντας αυτό το επιχείρημα ακόμη περισσότερο, υποστήριξε ότι η ίδια η συμμαχία έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. «Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε πάνω στη συλλογική ασφάλεια», ανέφερε. «Ωστόσο, πρέπει να μετασχηματιστεί με γνώμονα τη συλλογική ανθεκτικότητα».

Τουρκικές γεύσεις του δρόμου. Σήμερα σας ταξιδεύουμε στη ζέστη της Μεσογείου, εκεί όπου η μοσχοβολιά του ψητού κρέατος πλημμυρίζει τα σοκάκια. Το ψιλοκομμένο κρέας ροδοκοκκινίζει πάνω στο σάτζι και στη συνέχεια αγκαλιάζεται από μια αφράτη μαλακή πίτα λαβάς. Με λίγες απλές αλλά καθοριστικές κινήσεις μεταμορφώνεται σε έναν γαστρονομικό θρύλο. Στην εκπομπή μας «Γεύσεις του δρόμου» στην Τουρκία ανακαλύπτουμε μαζί τα γρήγορα αλλά πεντανόστιμα πιάτα της χώρας μας. Στο μενού μας σήμερα έχουμε ταντούνι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είναι το ταντούνι. Το ταντούνι φτιάχνεται από μοσχαρίσιο κρέας, αν και καμιά φορά χρησιμοποιείται αρνί κοτόπουλο, κομμένο σε πολύ μικρά κυβάκια, τα οποία ψήνονται στο παραδοσιακό σάτζι με βαμβακέλαιο. Πρώτα βράζουν το κρέας και μετά το σοτάρουν σε δυνατή φωτιά πάνω στο σάτζι μέχρι να φυλακίσει όλη τη γεύση. Συνήθως συνοδεύεται από κρεμμύδι με σουμάκ, φρέσκια ντομάτα, μαϊντανό και, για όσους προτιμούν τις εντάσεις, καυτερή πιπεριά. Σερβίρεται τυλιγμένο σε λεπτή πίτα λαβάς, το γνωστό ντούρουμ, ή μέσα σε φρέσκο ψωμάκι. Ποια είναι όμως η πατρίδα αυτής της λιχουδιάς? Μα φυσικά το Μέρσιν. Εκεί το ταντούνι είναι κάτι παραπάνω από φαγητό. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Πολλοί λένε με σιγουριά, το αυθεντικό ταντούνι θα το φας μόνο στο Μέρσιν. Στις μέρες μας αυτό το street food έχει εξαπλωθεί από το Μέρσιν σε κάθε γωνιά της Τουρκία, ακόμα και στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, το

Μέρσινταν του νησί, όπως ονομάζεται, κατοχυρώθηκε επίσημα το 2016 και αναγνωρίστηκε ως προϊόν με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Ας δούμε τώρα, αν και δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα, ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες ιστορίες για την προέλευση της λέξης «ταντούνι». Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο πρώτος που δημιούργησε το «ταντούνι» ήταν ένας εστιατόρας ονόματι Μεχμέτατζ. Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα εμπνεύστηκε από τον ήχο «ταντούν» που έκανε το κουτάλι, καθώς χτυπούσε ρυθμικά πάνω στο παγκυρένιο τηγάνι κατά το ψήσιμο. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η λέξη ίσως προέρχεται από τα αραβικά και συγκεκριμένα από όρους που περιγράφουν τα λιπαρά και ψιλοκομμένα κομμάτια κρέατος. Όσο για την ιστορία της γέννησής του, φαίνεται πως καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη Μέρσιν. Τις δεκαετίες του 60 και του 70 οι εργάτες στις βαμβακοκαλλιέργειες χρειάζονταν ένα γεύμα που να είναι ταυτόχρονα χορταστικό και φθηνό. Οι πλανώδη πολιτές λοιπόν έπαιρναν κρέας σε καλή τιμή, τα έκοβαν σε πολύ μικρά κυβάκια και τα έψιναν στο σάτζι, δημιουργώντας έτσι ένα πιάτο πλούσιο σε γεύση αλλά και προσιτό σε όλους. Εκείνη την εποχή βέβαια το φαγητό αυτό δεν ονομαζόταν ακόμη ταντούνι, αλλά ήταν γνωστό με ονόματα όπως τσομάτς, σοκούμ ή απλώς ντουρουμ. Με το πέρασμα του χρόνου αυτό το πρακτικό φαγητό των εργατών κατέκτησε όλη την Τουρκία και έγινε η απόλυτη επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα στο πόδι, ειδικά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Πάμε τώρα να βρούμε ένα μαγαζί και να δούμε τον μάστορα επί το έργο. Όπου και αν βρεθείτε στην Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα συναντήσετε ένα Mersin Tantunicisi, αλλά κακά τα ψέματα η καλύτερη εμπειρία είναι το να γεύεσαι στον τόπο του. Ο μάστορας καθαρίζει πρώτα το κρέας με προσοχή, το ψιλοκόβει, το βράζει και το ρίχνει πάνω στο καυτό σάτζι. Μετά προσθέτει το λάδι και τα μπαχαρικά. Καθώς ανακατεύει γρήγορα-γρήγορα το κρέας με την κουτάλα, αντυχεί αυτός ο περίφημος ρυθμικός ήχος «ταντούν», που όπως λένε χάρισε στο πιάτο το όνομά του. Στη συνέχεια παίρνει την πίτα λαβάς και την πιέζει πάνω στο κρέας που τσιγαρίζεται. Μόλις η πίτα τραβήξει την οστιμιά και το λάδι του κρέατος, την απλώνει στον πάγκο. Προσθέτει το κρεμμύδι με το σουμάκ, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και την ντομάτα. Τέλος απλώνει το καλοψημένο κρέας και τυλίγει το ντουρούμ με μια κίνηση γεμάτη δεξιοτεχνία. Το ταντούνι είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Συνήθως σερβίρεται με τουρσί αγκουράκι ή μικρές καυτερές πιπεριές. Όσο για το τι θα πιείτε, η ιδανική παρέα είναι ένα παγωμένο αϊράνι ή ένα παραδοσιακό σάλκαμ. Σήμερα το ταντούνι δεν περιορίζεται πια μόνο στο Μέρσιν, θα το συναντήσετε παντού, από την Ιστάμπουλ και την Άγκαρα μέχρι την Ίσμυρ, ακόμα και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Ωστόσο για τους παλιούς μάστορες του Μέρσιν, το αληθινό μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στη χρήση του βαμβακέλαιου και στον ιδιαίτερο τρόπο κοπής του κρέατος. Το ταντούνι είναι ίσως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς τα απλά υλικά μπορούν να προσφέρουν τη μέγιστη γευστική απόλαυση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα ανακαλύψουμε παρέα ακόμα μια εμβληματική γεύση του δρόμου. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!

Τουρκίας στα ελληνικά. Σε λίγο θα είμαστε μαζί με το Δελτίο Ειδήσεων. Θα ακολουθήσουν εκπομπές αφιέρωμα, γεύση στον δρόμο και ονειρεμένοι προορισμοί. Στον υπόλοιπο χρόνο θα ακούσετε τουρκικά τραγούδια.

0: κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Φιδάν, είχαμε μια πολύ παροχική επίσκεψη στην Ουκρανία. Ο Τουρκός Υπουργός Εξωτερικών υπογραμμίζει μια νέα συμφωνία ελεύθερου εμπορίου, ανανεωμένη υποστήριξη για την κυριαρχία της Ουκρανίας και την ετοιμότητα της Άγκαρα να υποστηρίξει τις ειρηνευτικές προσπάθειες. Οι συνομιλίες για την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 είναι πολύ ελπιδοφόρες. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Τέρνερ δήλωσε ότι στις συνομιλίες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ σημειώθηκε πρόοδος όσον αφορά την επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35. Είπε θα, η διαδικασία των S-400 προχωρά με πολύπλευρο τρόπο. Εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας δήλωσε ότι οι ενημερώσεις σχετικά με τα συστήματα αεράμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλου ελληνικού S-400 της Τουρκίας θα ανακοινωθούν όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις. Και τώρα ειδήσεις αναλυτικά. Η Τουρκία και η Ουκρανία ενισχύουν τη στρατηγική συνεργασία τους παρά τον συνεχιζόμενο πόλεμο, δήλωσε ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών Ακάν Φιδάν μετά από ό,τι χαρακτήρισε εξαιρετικά παραγωγική επίσκεψη στο Κίεβο με επίκεντρο τις διμερείς σχέσεις, το εμπόριο και την περιφερειακή ασφάλεια. Σε ανακοίνωση στο X την Παρασκευή, ο Φιδάν είπε ότι είχε εκτενείς συνομιλίες με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, τον επικεφαλής του Προεδρικού Γραφείου Κυρίλο Μπουτάνοφ και τον Υπουργό Εξωτερικών Αντρί Σιμπίχα, καλυπτώντας τις τελευταίες εξελίξεις των πόλεμων Ρωσίας-Ουκρανίας καθώς και τρόπους επέκτασης της συνεργασίας μεταξύ των δύο χωρών. Χαιρόμαστε πολύ που η συνεργασία μεταξύ των χωρών μας συνεχίζει να βαθαίνει παρά τις συνθήκες πολέμου, είπε ο Φιδάν. Χαιρέτησε την προηγούμενη της επίσκεψη του έγκριση από την Ουκρανική Βουλή της Συμφωνίας Ελεύθερου Εμπορίου Τουρκία-Ουκρανίας, χαρακτηρίζοντας την σημαντικό ορόσημο που θα δημιουργήσει νέες ευκαιρίες για τις επιχειρήσεις και θα προωθήσει σημαντικά τις διμερείς οικονομικές σχέσεις. Η Τουρκία επαναλαμβάνει τη στήριξη στην ειρήνη. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Φιδάν επιβεβαίωσε τη στήριξη της Τουρκίας στην ανεξαρτησία, την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα της Ουκρανίας, επαναλαμβάνοντας ταυτόχρονα την πρόθεση της Άγκαρα να στηρίξει πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας. Η Τουρκία είναι έτοιμη να υποστηρίξει κάθε πρωτοβουλία που θα επαναφέρει τα μέλη στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων που θα συμβάλλει σε μια διαρκή ειρήνη, είπε. Ο Φιδάν συναντήθηκε επίσης με τον εθνικό ηγέτη των Τατάρων της Κρυμαίας Μουσταφά Αμπντουλτζεμίλ Κρυμόγλου και με τον πρόεδρο της Βουλής των Τατάρων της Κρυμαίας Ρεφάτ Τζουμπάροφ για να συζητήσουν την κατάσταση της κοινότητας των Τατάρων της Κρυμαίας. Δήλωσε ότι η προστασία των δικαιωμάτων των Τατάρων της Κρυμαίας και η διατήρηση της πολιτιστικής τους ταυτότητας θα παραμείνουν προτεραιότητα για την Τουρκία. Ο Φιδάν εξέφρασε επίσης ευγνωμοσύνη μετά τη λήψη κρατικού παρασύμου από τον πρόεδρο Ζελένσκι, αποκαλώντας το τιμή και ευχαριστώντας τις Ουκρανικές αρχές για την αναγνώριση. Είπε ότι η Τουρκία θα συνεχίζει να ενισχύει την μακρόχρονη φιλία και στρατηγική της συνεργασία με την Ουκρανία, σύμφωνα με το όραμα των Προέδρων των δύο χωρών και με βάση την αμοιβαία εμπιστοσύνη και τα κοινά συμφέροντα.
1: Ακούτε το Δελτίο Ειδήσεων.
0: Ο Αμερικανός βουλευτής χαρακτήρισε πολύ ελπιδοφόρες τις συζητήσεις σχετικά με την πιθανή επιστροφή της Τουρκίας στο πρόγραμμα των μαχητικών αεροσκαφών F-35 μετά τις επαφές που πραγματοποιήθηκαν στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ, η οποία διεξήχθη στην Άγκαρα στις 7 με 8 Ιουλίου. Ο Ρεπουμπλικανός βουλευτής Μάικ Τέρνερ δήλωσε στην Κυριακή ότι οι βουλευτές που συμμετείχαν στις συνομιλίες συμφώνησαν πως όσα άκουσαν μπορούν να χαρακτηριστούν δημόσια ως ενθαρρυντικά. Αρνούμενος να αποκαλύψει λεπτομέρειες για όσα ανέφεραν οι Τούρκοι αξιωματούχοι στα μέλη του Αμερικανικού Κογκρέσου, ο Τέρνερ σημείωσε ότι και η δημοκρατική γερουσιαστής Τζιν Σαχίν, μία από τις βασικές εισηγήτριες του σχετικού νομοσχεδίου, εξέφρασε παρόμοια απόψη, προσθέτοντας ότι υπήρξε κοινή συμφωνία πως όσα άκουσαν ήταν ιδιαίτερα επιδοφόρα και μπορούσαν να παρουσιαστούν με αυτόν τον τρόπο στο κοινό. Ο Τέρνερ χαρακτήρισε την πιθανή επανένταξη της Τουρκίας στο πρόγραμμα των F-35 ως εξαιρετικά σημαντική.

Ατλαντική, δηλώνοντας: «Η Τουρκία είναι μέλος του ΝΑΤΟ, ένα πολύ ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ». Φιλοξένησε επίσης πρόσφατα και μάλιστα με μεγάλη επιτυχία τη Σύνοδο Κορυφής. Ελπίζω ότι θα εκπληρώσει τις δεσμεύσεις της και ότι αυτό θα της επιτρέψει να επιστρέψει στο πρόγραμμα. Ο Τέρνερ υπενθύμισε επίσης τον προηγούμενο ρόλο της Τουρκίας στην παραγωγή εξαιρετικών εξαρτημάτων για το μαχητικό πέμπτης γενιάς, λέγοντας: «Οι Τούρκοι ήταν επίσης κατασκευαστές εξαρτημάτων για το F-35, γι' αυτό και η επιστροφή τους στην παραγωγή θα ήταν πολύ, πολύ σημαντική». Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας της Τουρκίας δήλωσε ότι οι εργασίες για τα συστήματα S-400 περιφερειακής αεροάμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλης εμβέλειας της χώρας συνεχίζονται σε πολλαπλά μέτωπα. Μιλώντας στο εβδομαδιαίο ενημερωτικό δελτίο τύπου του Υπουργείου την Πέμπτη, στα κεντρικά της Χαβέλσαν στην Άγκαρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, Ζεκί Ακτούρκ, είπε: «Οι εργασίες για τα συστήματα S-400 περιφερειακής αεροάμυνας και αντιπυραυλικής άμυνας μεγάλης εμβέλειας συνεχίζονται σε πολλαπλές διαστάσεις. Θα κοινοποιηθεί στο κοινό όταν υπάρξουν συγκεκριμένες εξελίξεις», πρόσθεσε. Ο αξιωματουργός δεν παρήχε περαιτέρω λεπτομέρειες για την τρέχουσα κατάσταση του προγράμματος για χρονοδιάγραμμα μελλοντικών ανακοινώσεων. Ο Ακτούρκ επίσης είπε ότι οι τουρκικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να συμβάλλουν στην περιφερειακή και παγκόσμια ειρήνη, ασφάλεια και σταθερότητα μέσω συνεργασίας με φιλικά και συμμαχικά κράτη, εκπαιδευτικών και συμβουλευτικών δραστηριοτητών και συμμετοχή σε πολυεθνείς αποστολές. Καταδικάζοντας τις Ισραηλινές επιθέσεις κατά μάχων στον Λίβανο και την Παλαιστίνη, ο Ακτούρκ είπε ότι τέτοιες ενέργειες συνεχίζουν να εμποδίζουν τη διαρκή ειρήνη και σταθερότητα στην περιοχή και επιχειρούν να υπονομεύσουν τις διαπραγματεύσεις που έχουν φτάσει στο τελικό τους στάδιο. Επαναλαμβάνουμε ότι τα μέλη που ολοκληρώνουν τις διαπραγματεύσεις με επικοδομητική προσέγγιση θα υπηρετήσουν την ειρήνη, την ευημερία και τη σταθερότητα στην περιοχή μας και στον κόσμο, τόνισε. Συνεργασία με τη Συρία. Ο αξιωματούχος είπε επίσης ότι η Τουρκία συνεχίζει τις προσπάθειες για την ανάπτυξη στρατιωτικής συνεργασίας με τη Συρία και την υποστήριξη της ανασυγκρότησης των Συριακών Ενόπλων Δυνάμεων. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο διοικητής των τουρκικών ναυτικών δυνάμεων, Ναύαρχος Καντήρ Γιλντες, και η αντιπροσωπεία του επισκέφθηκαν τη Λατάκια της Συρίας στις 13 Ιουλίου με τα τουρκικά ναυτικά πλοία Τέτζεγε Ιστάμπουλ, Τέτζεγε Μπορά, Τέτζεγε Τουφάν, Τέτζεγε Γκεμνί και Τέτζεγε Εμπελιαδά. Ο εκπρόσωπος είπε ότι τα τουρκικά ναυτικά πλοία επισκέφθηκαν το λιμάνι της Λατάκιας για πρώτη φορά μετά από 18 χρόνια. Κατά την επίσκεψη, διεξήχθησε σε ομιλίες σε επίπεδο αντιπροσωπιών με τον αρχηγό του Συριακού Ναυτικού και έκαναν επιθεωρήσεις στο στρατιωτικό λιμάνι της Λατάκιας. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.

Κυρίες και κύριοι, γεια σας. Σήμερα σας παρουσιάζουμε ένα άρθρο που συνέταξε για το TRT World ο Abhishek Jibbaya. Για χρόνια η στρατηγική εστίαση του ΝΑΤΟ επικεντρωνόταν στη Ρωσία και την Ανατολική Πτέρυγα της Συμμαχίας. Ωστόσο, οι συνομιλίες στη φετινή σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκαρα δείχνουν ότι ένας άλλος τομέας ασφάλειας ανέρχεται ταχύτατα στην ατζέντα, η Νότια Πτέρυγα. Οι ειδικοί που συμμετείχαν στην εκδήλωση «Οι σύμμαχοι του ΝΑΤΟ» στην Άγκαρα, η οποία συνδιοργανώθηκε από τη Διάσκεψη Ασφαλείας του Μονάχου και το Ίδρυμα ΣΕΤΑ, στο πλαίσιο της 36ης Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην τουρκική πρωτεύουσα, υποστήριξαν ότι τα πρόσφατα γεγονότα από την αστάθεια στη Μέση Ανατολή ως τις απειλές κατά του θαλάσσιου εμπορίου στα στενά του Ορμούς έχουν αλλάξει ριζικά την προοπτική της Συμμαχίας για την ασφάλεια στα νότια σύνορά της. Αν και υπήρξε γενική συνένεση σχετικά με την ανάγκη του ΝΑΤΟ να δώσει μεγαλύτερη έμφαση στην περιοχή, οι αναλυτές εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για το τι ακριβώς θα πρέπει να συνεπάγεται αυτός ο ενισχυμένος ρόλος. Ο Μουσταφά Τζανάρ, ερευνητής εξωτερικής πολιτικής στο Ίδρυμα ΣΕΤΑ, δήλωσε στο TRT World: «Ο συνεχιζόμενος πόλεμος μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ και ο αγώνας για τον έλεγχο των στενών του Ορμούς κατέδειξαν πόσο γρήγορα ένα περιφερειακό ζήτημα μπορεί να εξελιχθεί σε παγκόσμιο πρόβλημα». Ο Τζανάρ, ο οποίος κατέχει επίσης τη θέση του επίκουρου καθηγητή στο Ινστιτούτο Μέσης Ανατολής του Πανεπιστημίου Σακάρια, Όρμερ, πρόσθεσε: «Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ πρέπει να λάβει σοβαρά υπόψη την ασφάλεια της Νότιας Πτέρυγας και να ενισχύσει την περιοχή αυτή μέσω συμμάχων όπως η Τουρκία». Όπως επισημαίνει, οι εκτεταμένοι διπλωματικοί δεσμοί της Άγκαρας σε όλη την περιοχή της προσδίδουν μία μοναδική θέση για τη συμβολή στην περιφερειακή σταθερότητα. Η ανανομένη εστίαση του ΝΑΤΟ στους νότιους γειτονές του δεν προέκυψε μία νυχτή. Ο Τζανέρ επισήμανε το σχέδιο δράσης για την νότια γειτονία της Συμμαχίας, το οποίο παρουσιάστηκε στη Σύνοδο Κορυφής της Ουάσιγκτον πριν από 2 χρόνια, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν επιτάχυνε σημαντικά τον επείγοντα χαρακτήρα αυτού του σχεδίου. Η πρόσφατη κλιμάκωση της έντασης, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν, κατέδειξε για άλλη μια φορά πόσο γρήγορα η αστάθεια στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί στις ευρωατλαντικές ανησυχίες για την ασφάλεια. Ο πρόεδρος του Κέντρου Μεσανατολικών Σπουδών, Όρσαμ Καντήρ Τεμής, δήλωσε ότι η σύγκρουση αυτή αποδεικνύει πως οι απειλές που προέρχονται από τους νότιους γείτονες του ΝΑΤΟ δεν μπορούν πλέον να διαχωριστούν από την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Η κατάσταση αυτή κατέστησε σαφές ότι υπάρχει άμεση απειλή για τις χώρες του ΝΑΤΟ από τους ανατολικούς μας γείτονες, ανέφερε ο Τεμής. Επισημένοντας ότι οι περιφερειακές συγκρούσεις μπορούν εύκολα να απειλήσουν την ευρωπαϊκή ασφάλεια, ο αξιωματούχος τόνισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία του ΝΑΤΟ με τους εταίρους του στη Μέση Ανατολή και την υιοθέτηση μιας προσέγγισης που ο ίδιος χαρακτήρισε ως στρατηγική περιφερειακής ανθεκτικότητας. Η Τούρκη προωθεί 2 έννοιες εντός του ΝΑΤΟ, την περιφερειακή ανάληψη ευθύνης και την περιφερειακή ανθεκτικότητα, δήλωσε ο Τεμής. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ενίσχυση των κρατικών θεσμών και η διασφάλιση της οικονομικής ανάπτυξης θα μειώσουν την ανάγκη για μελλοντικές στρατιωτικές επεμβάσεις. Κατά τον Τεμής, η ασφάλεια δεν ορίζεται πλέον αποκλειστικά από τις στρατιωτικές δυνατότητες. Η ενεργειακή ασφάλεια, η κλιματική ασφάλεια και η επισητιστική ασφάλεια αποτελούν μέρος αυτής της ολοκληρωμένης διάστασης της ασφάλειας, σημείωσε. Ένα από τα ισχυρότερα θέματα που αναδείχθηκαν από τις συζητήσεις στην Άγκαρα ήταν η αυξανόμενη σημασία της Τουρκία στο πλαίσιο του εξελισσόμενου στρατηγικού οράματος του ΝΑΤΟ. Η Ντέφνε Ασλάν, ανώτερη διευθύντρια και ιδρύτρια των τουρκικών προγραμμάτων του Atlantic Council με έδρα την Ουάσιγκτον, υποστήριξε ότι η γεωγραφική θέση και η περιφερειακή διπλωματία της Άγκαρα καθίστανται ολοένα και πιο απαραίτητες. Σε δηλώσεις της στο

η RT World ανέφερε. Δεν μπορώ να φανταστώ την επίλυση οποιασδήποτε σύγκρουση στην περιοχή χωρίς την Τουρκία. Η Τουρκία είναι μια μεγάλη χώρα, ένα σημαντικό παίκτη όχι μόνο για την περιοχή, αλλά και σε παγκόσμια κλίμακα. Η ίδια πρόσθεσε ότι η φιλοξενία της Συνόδου αντικατοπτρίζει τον ενισχυμένο ρόλο της Τουρκίας σε μια περίοδο εντάσεων που εκτείνονται από την Ουκρανία ως τη Μέση Ανατολή. Παρομοίως, ο καθηγητής διεθνών σχέσεων του Πανεπιστημίου Χατζηπαϊράν Βελί της Άγκαρα, Ερμάν Ακλ, υποστήριξε ότι η αναπτυσσόμενη αμυντική βιομηχανία και οι τεχνολογικές δυνατότητες της Τουρκία μετασχηματίζουν τη θέση της εντός της συμμαχίας. Μια ισχυρότερη Τουρκία σημαίνει μια ισχυρότερη συμμαχία, δήλωσε ο Ακλ. Σύμφωνα με τον ίδιο, η Τουρκία δεν συμβάλλει πλέον μόνο μέσω της στρατηγικής γεωγραφικής της θέσης, αλλά ολοένα και περισσότερο μέσω των εγχώριων αμυντικών τεχνολογιών, της τεχνητής νοημοσύνης και της καινοτομίας, τα οποία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο στο μακροπρόθεσμο μετασχηματισμό του ΝΑΤΟ. Αν και οι ειδικοί συμφωνούν γενικά ότι η Μέση Ανατολή καταλαμβάνει πλέον μια πιο κεντρική θέση στη στρατηγική σκέψη του ΝΑΤΟ, υποστήριξαν ότι η προσέγγιση της συμμαχίας θα πρέπει να συνδυάζει τη συλλογική άμυνα με την περιφερειακή διπλωματία, αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε μια διευρυμένη στρατιωτική παρουσία. Ως η μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην νότια πτέρυγα του ΝΑΤΟ, η περιφερειακή επιρροή της Τουρκία είναι αδιαχώριστη από την ευρύτερη στρατηγική παρουσία της συμμαχίας. Η ικανότητα της Άγκαρα να αλληλεπιδρά ταυτόχρονα με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ και τους περιφερειακούς παράγοντες έχει καταστεί ένα από τα σημαντικότερα στρατηγικά πλεονεκτήματα της συμμαχίας, καθώς η αστάθεια εκτείνεται πλέον από την Ουκρανία μέχρι τον κόλπο. Ο Σερχάνα Φατζάν, διευθυντής του Κέντρου Μελετών για το Ιράν, ΙΡΑΜ, με έδρα την Άγκαρα, δήλωσε ότι η Τουρκία υποστηρίζει σταθερά την αρχή της περιφερειακής ανάληψης ευθύνης, δηλαδή την ιδέα ότι οι χώρες της περιοχής πρέπει να διαδραματίζουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην επίλυση των περιφερειακών κρίσεων. «Η Τουρκία αποδίδει μεγάλη σημασία στην περιφερειακή ανάληψη ευθύνης», δήλωσε στο TRT World. Ανέφερε επίσης ότι το συγκριτικό πλεονέκτημα της Τουρκία έγκυται στη συμπλήρωση του ρόλου της συλλογικής ασφάλειας του ΝΑΤΟ με βιώσιμες διπλωματικές σχέσεις. Το γεγονός ότι η Άγκαρα παραμένει σταθερά ενταγμένη στο ΝΑΤΟ, διατηρώντας παράλληλα διάλογο τόσο με το Ιράν όσο και με τις δυτικές πρωτεύουσες, την καθιστά βασικό συνομιλητή στις προσπάθειες πρόληψης περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής έντασης. Παράλληλα, ο Αφατζάν σημείωσε ότι το Ιράν εξακολουθεί να βλέπει την Τουρκία υπό το πρίσμα της ιδιότητας του μέλους του ΝΑΤΟ. «Λένε ότι έχουμε διμερείς σχέσεις, αλλά στο τέλος της ημέρας είστε σύμμαχος του ΝΑΤΟ», ανέφερε, τονίζοντας ότι η περιφερειακή επιρροή της Άγκαρα είναι αδιαχώριστη από το ρόλο της εντός της αρχιτεκτονικής ασφάλειας της συμμαχίας. Οι αναλυτές υποστήριξαν ότι ο συνδυασμός της στρατηγικής γεωγραφίας, των στρατιωτικών δυνατοτήτων και των διπλωματικών διάβλων της Τουρκία αποτελεί μια ολοένα και πιο σημαντική συμβολή στην εξελισσόμενη προσέγγιση του ΝΑΤΟ για την ασφάλεια στην Νότια Πτέρυγα. Οι συζητήσεις αυτές αντανακλούν επίσης μια ευρύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο το ΝΑΤΟ ορίζει την ασφάλεια. Ειδικότερα στον απόϊχο της στρατιωτικής έντασης Ρωσίας-Ουκρανίας, οι παραδοσιακές στρατιωτικές απειλές διατηρούν τη σημασία τους. Ωστόσο, οι ειδικοί υποστήριξαν ότι ο υβριδικός πόλεμος, οι κυβερνοεπιθέσεις, καθώς και η διατάραξη των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού και των θαλάσσιων σημείων διέλευσης έχουν καταστεί εξίσου σημαντικά. Ο Τζενέρα αναφέρει την ικανότητα του Ιράν να απειλεί την κυκλοφορία των πλοίων στα στενά του Ορμούς ως παράδειγμα ασύμμετρης πίεσης που εκτείνεται πολύ πέρα από την παραδοσιακή στρατιωτική σύγκρουση. «Αυτός δεν είναι ένας παραδοσιακός πόλεμος με την έννοια που γνωρίζουμε», δήλωσε. Ως εκ τούτου, το ΝΑΤΟ οφείλει να επικαιροποιηθεί σύμφωνα με αυτές τις αναδυόμενες νέες απειλές. Ο ΑΚΛ, προχωρώντας αυτό το επιχείρημα ακόμη περισσότερο, υποστήριξε ότι η ίδια η συμμαχία έχει εισέλθει σε μια νέα φάση. «Το ΝΑΤΟ ιδρύθηκε πάνω στη συλλογική ασφάλεια», ανέφερε. «Ωστόσο, πρέπει να μετασχηματιστεί με γνώμονα τη συλλογική ανθεκτικότητα».

έναν γαστρονομικό θρύλο. Στην εκπομπή μας «Γεύσεις του δρόμου» στην Τουρκία ανακαλύπτουμε μαζί τα γρήγορα αλλά πεντανόστιμα πιάτα της χώρας μας. Στο μενού μας σήμερα έχουμε ταντούνι. Πάμε λοιπόν να δούμε τι ακριβώς είναι το ταντούνι. Το ταντούνι φτιάχνεται από μοσχαρίσιο κρέας, αν και καμιά φορά χρησιμοποιείται αρνί κοτόπουλο, κομμένο σε πολύ μικρά κυβάκια, τα οποία ψήνονται στο παραδοσιακό σάτζι με βαμβακέλαιο. Πρώτα βράζουν το κρέας και μετά το σοτάρουν σε δυνατή φωτιά πάνω στο σάτζι μέχρι να φυλακίσει όλη τη γεύση. Συνήθως συνοδεύεται από κρεμμύδι με σουμάκ, φρέσκια ντομάτα, μαϊτανό και, για όσους προτιμούν τις εντάσεις, καυτερή πιπεριά. Σερβίρεται τυλιγμένο σε λεπτή πίτα λαβάς, το γνωστό ντουρουμ, ή μέσα σε φρέσκο ψωμάκι. Ποια είναι όμως η πατρίδα αυτής της λιχουδιάς? Μα φυσικά το Μέρσιν. Εκεί το ταντούνι είναι κάτι παραπάνω από φαγητό. Είναι ζήτημα ταυτότητας. Πολλοί λένε με σιγουριά, το αυθεντικό ταντούνι θα το φας μόνο στο Μέρσιν. Στις μέρες μας αυτό το street food έχει εξαπλωθεί από το Μέρσιν σε κάθε γωνιά της Τουρκία, ακόμα και στο εξωτερικό. Παρ' όλα αυτά, το Μέρσιν Ταντούνισι, όπως ονομάζεται, κατοχυρώθηκε επίσημα το 2016 και αναγνωρίστηκε ως προϊόν με προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη. Ας δούμε τώρα, αν και δεν γνωρίζουμε με απόλυτη βεβαιότητα, ποιες είναι οι πιο διαδεδομένες ιστορίες για την προέλευση της λέξης ταντούνι. Σύμφωνα με μία εκδοχή, ο πρώτος που δημιούργησε το ταντούνι ήταν ένας εστιατόρας ονόματι Μεχμέτ Ατζε. Λέγεται μάλιστα ότι το όνομα εμπνεύστηκε από τον ήχο ταντούν που έκανε το κουτάλι, καθώς χτυπούσε ρυθμικά πάνω στο παγκυρένιο τηγάνι κατά το ψήσιμο. Μια άλλη θεωρία υποστηρίζει ότι η λέξη ίσως προέρχεται από τα αραβικά και συγκεκριμένα από όρους που περιγράφουν τα λιπαρά και ψιλοκομμένα κομμάτια κρέατος. Όσο για την ιστορία της γέννησής του, φαίνεται πως καθοριστικό ρόλο έπαιξαν οι οικονομικές συνθήκες στην πόλη Μέρσιν. Τις δεκαετίες του 60 και του 70 οι εργάτες στις βαμβακοκαλλιέργειες χρειάζονταν ένα γεύμα που να είναι ταυτόχρονα χορταστικό και φθηνό. Οι πλανώδιοι πολιτές λοιπόν έπαιρναν κρέας σε καλή τιμή, τα έκοβαν σε πολύ μικρά κυβάκια και τα έψιναν στο σάτζι, δημιουργώντας έτσι ένα πιάτο πλούσιο σε γεύση αλλά και προσιτό σε όλους. Εκείνη την εποχή βέβαια το φαγητό αυτό δεν ονομαζόταν ακόμη ταντούνι, αλλά ήταν γνωστό με ονόματα όπως τσομάτς, σοκούμ ή απλώς ντουρουμ. Με το πέρασμα του χρόνου, αυτό το πρακτικό φαγητό των εργατών κατέκτησε όλη την Τουρκία και έγινε η απόλυτη επιλογή για ένα γρήγορο γεύμα στο πόδι, ειδικά τις μεταμεσονύκτιες ώρες. Πάμε τώρα να βρούμε ένα μαγαζί και να δούμε τον Μάστορα επί το έργο. Όπου και αν βρεθείτε στην Τουρκία είναι σίγουρο ότι θα συναντήσετε ένα Μέρσιν Ταντούνισι. Αλλά κακά τα ψέματα η καλύτερη εμπειρία είναι το να γεύεσαι στον τόπο του. Ο Μάστορας καθαρίζει πρώτα το κρέας με προσοχή, το ψιλοκόβει, το βράζει και το ρίχνει πάνω στο καυτό σάτζι. Μετά προσθέτει το λάδι και τα μπαχαρικά. Καθώς ανακατεύει γρήγορα-γρήγορα το κρέας με την κουτάλα, αντυχεί αυτός ο περίφημος ρυθμικός ήχος ταντούν, που όπως λένε χάρισε στο πιάτο το όνομά του. Στη συνέχεια παίρνει την πίτα λαβάς και την πιέζει πάνω στο κρέας που τσιγαρίζεται. Μόλις η πίτα τραβήξει την οστιμιά και το λάδι του κρέατος, την απλώνει στον πάγκο. Προσθέτει το κρεμμύδι με το σουμάκ, τον ψιλοκομμένο μαϊντανό και την ντομάτα. Τέλος απλώνει το καλοψημένο κρέας και τυλίγει το ντουρουμ με μια κίνηση γεμάτη δεξιοτεχνία. Το ταντούνι είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Συνήθως σερβίρεται με τουρσί αγκουράκι ή μικρές καυτερές πιπεριές. Όσο για το τι θα πιείτε, η ιδανική παρέα είναι ένα παγωμένο αϊράνι ή ένα παραδοσιακό σάλκαμ.
Σήμερα το Ταντουνί δεν περιορίζεται πια μόνο στο Μέρσιν, θα το συναντήσετε παντού, από την Ιστάμπουλ και την Άγκαρα μέχρι την Ίσμυρ, ακόμα και σε πολλές πόλεις της Ευρώπης. Ωστόσο για τους παλιούς μάστορες του Μέρσιν, το αληθινό

Το μυστικό της επιτυχίας κρύβεται στη χρήση του βαμβακέλαιου και στον ιδιαίτερο τρόπο κοπής του κρέατος. Το ταντουνί είναι ίσως ένα από τα πιο τρανταχτά παραδείγματα του πώς τα απλά υλικά μπορούν να προσφέρουν τη μέγιστη γευστική απόλαυση. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο επεισόδιο, όπου θα ανακαλύψουμε παρέα ακόμα μια εμβληματική γεύση του δρόμου. Καλή σας όρεξη! Τουρκικές γεύσεις του δρόμου.

Κυρίες και κύριοι, εδώ φτάσαμε στο τέλος του σημερινού προγράμματος. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της ΤΕΤΕ στα ελληνικά, κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook και ακολουθήστε μας στο Twitter. Γεια σας!